Μπούμ, πουτσάκου ή μπισκότ. Ασέ, απαστάλε γέρο, να πέρα την έστρα ρίζει επίζει. Ε, αιούνδοζε πρίμα να ηλέτω, μπέλ πιτσερότο, δε ρίζει επίζει. Έσαι νομίζει τον μέσο, ακόμα.